Ζουέτα. Κομίλιο Βλού, 1.6 FM. Τώρας λοιπόν ο Αλίσια Μκίζε. Κόρα εσύ με σκουμπέγα και νησοπίνε. Πέγε λοιπόν εγώ τσομάρε βάτι να εσύ. Χέλ να ουε. Σμόγε λοιπόν εγώ τόλο σπίνε σμόγε ενταμείνει. Ζωκαμάνγα χώρα λε σουμναμπίλη. Κουνέζιντο, έζηγα μπιζίντο, γουίν παράτσε, εσύ ακέλε, ογμπούγα, ογκεβίνγκο, εντελώ, βελεπίλταν εγκάιο, αντεσμούγα λαπάνα, εσκολέινε. Σαββόγα λαπάνα, εκόλεν, ζαγούμπουμούζα, κόνε, σκμπονάιο, ογότσα, εγγέ, εγγάτσι, λαπάνα, εκόλεν, ζακόνα, κουνέζιντο, κόνα, έσυγα σκότσι, τέλο, εγγέ, κότσι, εγγόλα, παγνίντα, ουσαμακό, συγνάνε, ζωγέ, γιο, κουλούνια, νάλα, βομπαντουάνα, εμακάια, ουτσα, εννο. Hayi angiphathile yabona uma ngabe uzowenza into efana leyo endaweni yamakhosi kuyomele ngempela wazi ukuthi usuke uyithathe iblyo nto noma mhlawumbe umuntu osuyonayo ngaphandle wafika nayo ngala noma baxabane kuphi ukuze kuzofika la thola ukuthi kuzoba nempi esikoleni izinto ezingezinhleke zonke lezo nasezikoleni la othola ukuthi ke sebekhona kunogada kuthiwa bagadile njengalapha esikoleni sasembala esukuma la kuvele kwaqhamuka khona nje abantu abangaziwa balalisa khona phansi ama-security babaphuca ibhamu baqede bahamba kuthi bebazi ukuthi labantu baphathe ibhamu abantu bebabona yini ngindule kuqonde nje ukuthiwa samselanda ibhamu noma bayabonakala ukuthi bahlezi bayiphethe shouthi abantu bebelou bebamakile ukuthi okay sobafica mebehleli kanje khona omunye singesikwazi kumphuca bavele bajaba bamake ngolunye usuku lezo yibhamuke zophinda futhi zihambe zokwenza imonakalo ngaphandle kodwa ke sithemba ukuthi ingalo yomthetho izobe isebenzisa isandla ngokuqinile manje ngoba ubugebe ngobuningi ngoba noma bebona ukuthi abantu noma sibushiwe ekugcineni sophuma futhi siphinde sokwenza leyo nto sodanasa senze lokho alright ake ngibekele ngibheke laphana kuthi obani abathi nice sihleli nawe emsazweni wethu umgungundlovu wa 7.6 FM ayanda sakamukela Charlie uthi esekemin bebade DJ Nice sindawonye njengebhizinisi sokwisikoze kulamulelo hora esoyimane stasy mela kuthi Andreas Mvula stress free Monday emin bebade 12-3

το Λόπε, Νέλπι, η Λόξι, η Μακάσι, η Πέτα Μαρες Πέτιον και η Σιγελελε. Τα νιανεκέφετ ενιόν και...